Reggae Night, Jimmy Cliff. Είναι ότι αν το είχε November Femiture, όταν νέστη σάγκαρ αν το είχε December Femiture. Εμάνα σέτνε. Αίσθηνε τσέντρ χάρι, κασκε εν τσέντρ είναι Jimmy Cliff ο Μόκρα Λάιερ. Ένστη κιταρίστρων ο σάγκαρ είναι ο Wolverhampton, Chris Rea. Ο αν τσέμε μιλάνον ο αέρα δότερ σου είναι, Josephine.